Χάρισε βινό φραγμάνο να γει. Daya dharma bina karma nahi. Bhagwan bina koi apna nahi.